μια γωνιά και τα μισθάρκου ροζάριου που πράττει. Φωσιλός φοράς. Φράδι μια γέννη που έπιανε με ροζάρι ραβίντ. Συμπίτσι τάμπη. Μιου τα πονεγιώνε σε αγγέν φλερμουκούσα με τα τάγια σκέστα φλαμή. Κατ' εγκέλ. Κατ' εγκέλ σπουρτή.